0: Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη. Φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος.
1: Ούδρα.
0: Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο.

0: за Славчо Костадинов, Петрич, специални поздрави.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στη Ταβέρνα Live. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Усили радиото.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο